0: Γαμέ.
1: Γαμπάστε κύς. Ουρα σερδόβ γαμπάστε.
0: Ungen Tretzek, Başte Radyo Gayana. Hos, Başte Radyo Gayana.